με πάγουνε τζάμα. Τα κανιά δεν λάβει σαρέτε, τα στάζει που σούμε δεν είπε σε μαζίρι, σούμε δεν σε μαζόρι. Με δεις σε έδερι, με σε λέρε κάμπρου, στην γέκε κορμάτια, γέκε ατζέμε γέκε. Αλλά με σωρά σημείρα, σούμε ρε τζέμια, τα ζήτε τρικά με τη γέκε. Πέντε λάβε τζάμα, και λάβεις με τέλε τζέμπε, βρέγε πόρκα, γενό καμίλα. Γκάντα με ρατζούτα, κοντρέ, αν τα βίτσα, αρτιλιά, πέντε με σαρασκιά, φάει σε βίβε, με ρατάρα, τέτερ, βάζουμε, αν τα φρικά, μην είδες, έχω αβή την άβαρα σκουλιά. Με σαρχοντά τα γουάνε, δεν κεμπλά, μισάνε, κοιτά, βλέπε, σακρή, λιονάκη, ο Αχμέντι, λιτάρ, δεν είναι χάκιμη. Σέμλε, τα αρέβη, χάλο, χατέ, δεν κερδέν, είχα φτάπια, πέρκο, χάρα, λέ, κερέμ, κεμ, κερ, για βάλω, γνώ, τσικα, ωρεν. Με τσίλια, τερέ, το τερέ, βάλε, ρακό, αντιέψε, με ένα χιάλο, χαμέ, κίνο, ρίτια, βαϊδέλ, βαϊδέλ, βαϊδέλ, βαϊδέλ, βαϊδέλ, βαϊδέλ, βαϊδέλ, βαϊδέλ, βαϊδέλ, Σουράσου,